0: ουρήνους. Παϊσέντ, ξεμέρετο αγούντε μια πάρτη, μισχουλίες περαπέρτης υπάρνου στο σερδόσι τέρνου Κρίστ, ειδή κάρμα ο σερβίτς δε γρέσεν, φαζέ και ως έζε διλυσέντη ομίλδ με σε σέρ του Ευαγγέλιου, η φιέλ αδμινιστρεδόν τους βάσους μυστέριους. Προνώ, Σύνιορ Ιησούς Χριστ, βάσου Φίλιου, και αδίλτη κομβόσκου η βιχαίνα, να ουνιδά του Σπίριτ Σέντ, προτώ τους τέκους δους τέκους.
1: Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia. Ouvi-me com atenção e comereis o que é bom. Saboreareis manjar suculentos. Prestai-me ouvidos e vinde a mim. Escutai-me e vivereis. Firmarei convosco uma aliança eterna com as graças prometidas a David. Palavra do Senhor.
2: Amém.